Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: γιαγιά σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε λίγο μετά τις 7 χθες βράδυ τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης και τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στη θέση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διόρισε την Ευανθία Τσολάκη. Το Χρήστο Σενέκη στη θέση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την Τίνα Παύλου στη θέση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και την Κλέα Παπαέλληνα στη θέση της Υφυπουργού Πολιτισμού. Την ίδια ώρα διόρισε τον Ηλία Μυριάνθους, Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, την Ειρήνη Πογιατζή, Επίτροπο του Πολίτη, και τον Παναγιώτη Παλατέ, Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης και η τελετή των διορισμών θα πραγματοποιηθούν αύριο 5η, 6 Αυγούστου, σε 9:30 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο στην Ελλάδα με διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι. Τα τελευταία 5-24 ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη που μοιάζει ατελείωτη. Παρά την κάπως βελτιωμένη εικόνα των τελευταίων ωρών, οι πυροσβέστες μένουν στις θέσεις τους και παλεύουν ασταμάτητα μέχρι να σβήσει και η

Στα στενά του Ορμού. Προς το παρόν πάντως τα στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει. Οι ψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εξελίξεις με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να μιλούν για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών. Στη Ρωσία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια της Μόσχας. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, την ίδια νύχτα ουκρανικά drones έπληξαν 3 αποθήκες της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις της. Η εταιρεία βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο στόχαστρο επανειλημμένων ουκρανικών επιθέσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κιέβου να πλήξει κρίσιμες υποδομές στο ρωσικό έδαφος. Η εταιρεία χαρακτήρισε τα πλήγματα πράξης τρομοκρατίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει το ύψος των ζημιών. Ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, 2 μέρες αφότου το επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο άνδρας προκάλεσε υποψίες στις αρχές διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο γκολφ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες που αφορούσαν τα μέτρα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέβη εκεί χθες για να είναι παρόν σε δείπνο που οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε από τις αρχές ως ο Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε μαζί του γεμιστήρα με 16 σφαίρες σε τσέπη του παντελονιού του. Άλλη μια ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης δίνει το Υπουργείο Οικονομικών σε ευάλωτους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με την εκποίηση της κύριας κατοικίας τους. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε για δεύτερη φορά παράταση για υποβολή αιτήσεων και ένταξη στο σχέδιο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έως και τις 31 Ιουλίου είχαν υποβληθεί συνολικά 4.269 αιτήσεις. Από αυτές εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο σχέδιο 846. Περίπου 1.800 αιτήσεις είναι υπό επεξεργασία, άλλες έχουν απορριφθεί και άλλες έχουν αποσυρθεί από τους ίδιους τους αιτητές. Τα βασικά κριτήρια ένταξης στο σχέδιο είναι το δάνειο να είναι μη εξυπηρετούμενο με υποθήκη την κύρια κατοικία, η αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ και να είναι λήπτης κανονικών κοινωνικών επιδομάτων. Αν ο αιτητής εγκριθεί, το ακίνητο αποκτάται από την ΚΕΔΙΠΕΣ. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιών. Το κακούργιο δικείο Λάρνακας καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών 23χρονο αφού το βρήκε ένοχο στις κατηγορίες παράνομης κατοχής ναρκωτικών και παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΙΚΑΝ στις 6 Φεβρουαρίου του 2026 στη Λάρνακα εντοπίστηκε ένα περίπου κιλό κάνναβης με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του καταδικαστέντα. Στο μεταξύ, χθες βράδυ συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση 2 πρόσωπα 51 και 47 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνόμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο κινείται σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας από τον 51χρονο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης, συνολικού μεικτού βάρους 90 γραμμαρίων, ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο, το οποίο περιείχε κάνναβη. 51χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα και τέθηκε υποκράτηση. Ακολούθως, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονο σε δρόμο της Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος 3 μαχαίρια με μυτερή άκρη. Ο 47χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα και τέθηκε υποκράτηση, ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ξηρή φυτική ύλη κάνναβη συνολικού μειχτού βάρους 2 κιλών και 320 γραμμαρίων,
Ένας παστήρας με είχε

0: Κάνναβης χρηματικό ποσόν 10.800 ευρώ, διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησής τους. Έκταση 4 δεκαρίων με γεωργικές καλλιέργειες και χαμηλή αγριαβλάστηση κατέκαψε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στους πρόποδες του δάσους Σταυροβουνίου στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγγλισίδων. Η πυρκαγιά που έθεσε σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσης προκλήθηκε κατά την εκτέλεση μελισσοκομικών εργασιών.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο τέος βουλευτής ΣΕΔΕΟΚ Ηλίας Μυριάνθους διορίστηκε χθες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, αντικαθιστώντας την Αντωνία Θεοδοσίου. Ο Ηλίας Μυριάνθους το 1996 διεκδίκησε βουλευτική έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πάφου με την ΕΔΕΚ, αλλά δεν εκλέγηκε. Ωστόσο, μετά το διορισμό του βουλευτή της ΕΔΕΚ Γιαννάκη Ομήρου στη θέση του Υπουργού Άμυνα στην κυβέρνηση Γλαύκου Κλειρίδη, έλαβε θέση στην Βουλή ως πρώτος επιλαχών. Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 κέρδισε ξανά βουλευτική έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πάφου με το κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ενώ επανεξελέγει στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών και ένας εκ των αντιπροέδρων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου. Ο Ηλίας Μυριάνθους γεννήθηκε στην Πάφο τον Μάιο του 1967. Είναι έγκαμος με την Αγγέλα Μωυσέως και έχουν δύο γιους. Σπούδασε χρηματοοικονομικά και λογιστική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως εγκεκριμένος λογιστής ελεγχτής. Εξευτελιστικές χαρακτήρισε ο Μύρος Γιάνγκου, εκπρόσωπος των αμπελουργών, τις τιμές παραλαβής ταφυλιών που ανακοίνωσε ο ΣΟΔΑΠ. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ιδιαίτερα για φέτος που η παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω και της ασθένειας του περονόσπορου, οι αμπελουργοί ανέμεναν καλύτερες τιμές από τις προηγούμενες χρονιές. Ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε πως με βάση πληροφορίες του Μικρά Ινοποιία και κάποιες άλλες συνοβιομηχανίες αναμένεται ότι θα δώσουν καλύτερες τιμές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ, οι τιμές παραλαβής των σταφυλιών εσοδείας 2026 είναι για το μαύρο και το όφθαλμο στα 38 σεντ το κιλό, για το μαραθεύτικο στα 67 σεντ, το ξυνιστέρι στα 43 σεντ και τη μαλάγα στα 48 σεντ. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στη φημισμένη παραλία του Coral Bay, καθώς η αμμουδιά φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στην αρχική της μορφή. Το τελευταίο διάστημα, η έντονη θαλάσσια δραστηριότητα και τα ρεύματα είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία η άμμος να έχει υποχωρήσει και η παραλία να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Η κατάσταση σήμερα εμφανίζεται συντά βελτιωμένη, με την αμμουδιά να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και την παραλία να θυμίζει ξανά την εικόνα για την οποία είναι γνωστή και αγαπητή σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Ο Δήμος Ιεροκηπίας καλεί τους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας να ελέγξουν το σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Δήμου και εφόσον το όχημα ή το αντικείμενό τους περιλαμβάνεται σε αυτό να το μετακινήσουν εντός 3 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεροκηπίας θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Η λίστα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών η Λούλα Ζαμπιρίνη, εκπαιδευτικός, σύζυγος του επί σειρά ετών Δημοτικού Συμβούλου και διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου Κενδέα Ζαμπιρίνη και μητέρα του νυν Δημοτικού Συμβούλου του Δημοκρατικού Συναγερμού Κώστα Ζαμπιρίνη. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο 5η, 6 Αυγούστου, στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου. Η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο του Δήμου Πάφου στο Αναβαργός. Έκκληση της οικογένειας είναι, όπως αντίστεφάνων, να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Σήμερα στην Πάφο θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Γεωργίας Λάμπρου στην Αγαπίνωρος 24 και της Αλεξάνδρας Πύρπα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 80. Στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, αρχικά στα παράλια και στα δαϊκά, κυρίως στα ορεινά και τα δυτικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής τριών ποφόρ για να καταστούν προοδευτικά νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων ποφόρ και παροδικά στα νότια μέχρι ισχυρή πέντε ποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα νότιο-δυτικά, τα δυτικά και 34 στα υπόλοιπα παράλια, ενώ στα ψηλότερα ορεινά στους 30 βαθμούς. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ στις παράλιες περιοχές παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς τριών ποφόρ. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο 5η, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες την Παρασκευή πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή.
1: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρελά.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Κουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 5 Αυγούστου και είμαστε ακόμα εδώ και αντέχουμε, όχι για πολύ ακόμα βέβαια, με Στάδη Μπόγδανο και Μέλανη Μιλένοβα. Μη μιλήσει, θα τα πω όλα εγώ, γιατί πάντα κάθε φορά με διακόπτει.
1: Πήγα να πεταχτώ ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Όχι, Στάδης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελάκοπλος, Βασίλης Οικόκλης, ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Ο πιο γρήγορος Τόλης στην ιστορία του Τόλη.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και χρόνια πολλά σας και αέρα
1: στα πανιά σας
0: και αγάπη και χαρά σας.
2: Μπράβο.
0: Ήθελα να προσθέσω
1: κάτι. Να χαίρεστε
0: κάτι.
1: Και τα παιδιά σας.
0: Και να χαίρεστε και τα παιδιά σας. Σήμερα γιορτάζει μόνο η Νόνα.
2: Μόνο η Νόνα.
0: Μόνο.
1: Μόνα Νόνα.
2: Μάλιστα.
0: Νόνα. Να σου πω κάτι, τώρα δεν θα έπρεπε να έχει και Νόνα, Νονία, Νονά, Νονούλα, Νούλα.
2: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν νομίζω. Από την άλλη πάλι θα πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1862 ένας άνθρωπος τον οποίο το ξέρουμε σαν όνομα θρύλος. Είναι ο Τζόζεφ Μέρικ, το οποίο δεν σας λέει τίποτα σαν όνομα, αλλά σίγουρα έχετε ακούσει για τον ο άνθρωπος ελέφαντας.
0: Αχ, κάτι μου θυμίζει εμένα τώρα αυτό.
2: Την έχω δει την ταινία. Το λέει άλλο ότι στηρίζει πραγματικά γεγονότα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια παραμόρφωση, είχε τεράστια άκρα, είχε κάτι διογκωμένα αυτιά, ξέρω εγώ, και το μέρος του κεφαλιού του κτλ.
1: Και η ταινία είναι σοκαριστική.
2: Είναι σοκαριστική ταινία.
1: Βάλτε να το δεις, Μέλανη. The Elephant Man. Είναι ασπρόμαυρη.
2: Είναι ασπρόμαυρη, αλλά παρόλα αυτά αξίζει να το δεις, γιατί πραγματικά στηρίζει πραγματικά γεγονότα. Οπότε αυτά όσον αφορά τις γεννήσεις. Ήμουνα τόσο σίγουρο.
0: Δεν γίνεται, παιδιά, σήμερα να μην πω. Σήμερα νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα.
2: Ποιος?
0: Το 79.
1: Τελεία.
0: Π.Χ. ή το 78, δεν είναι πολύ σίγουρο. Η
2: Τουλία.
0: Η Τουλία Κικερώνης, που ήταν η κόρη του Κικέρωνα.
2: Μάλιστα.
1: Η Τουλία.
0: Η Τουλία.
2: Εντάξει.
1: Ποια να ήταν, η Τουλία.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε αυτή η περιβόητη αγαπημένη σας και εμάς στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Τώρα που μιλάμε, παίρνετε το κινητό σας και μπαίνετε Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Πατάτε Facebook. Έτσι, λίγο να δώσω έμφαση, ρε παιδί μου. Πατάτε Facebook, Μπουρμπουλήθρες, B-O-U-R, τα FaceTS University. Δεν το θυμάσαι από τα Κωνσταντίνου και Ελένης?
2: Όχι.
0: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: T-U-T-F-T-S-University.
0: Αμπάσταν. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στα δικά μας, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Facebook και στο Instagram.

0: Σου έχω ερώτηση.
1: Αυτό φοβόμαστε.
0: Γιατί οι πειρατές έχουν καλυμμένο το ένα τους μάτι?
1: Για να βλέπουν καλύτερα. Το στόχο.
2: Έχει μια λογική. Γιατί όταν πας να σημαδέψεις με το όπλο, δεις το ένα μάτι.
1: Κλείνεις το ένα μάτι.
0: Εντάξει, Μέλανη, καλή ιδέα σου, αλλά ήταν τόσο κακή που δεν μπορώ καν να εκφραστώ.
1: Άσε μας τα άφη.
0: Οπότε λέω, ας το κλείσω για πάντα το ένα μάτι, μπας και χρειάζεται να πετάξω γρήγορα ένα όπλο στη μούρη μου.
2: Έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι όλοι οι πειρατές έχουν και ένα παπαγάλο στο νομό?
0: Ο πειρατής τους τρώει, ο παπαγάλος τρώει το ένα μάτι του πει.
1: Έλα, τι λέτε ρε παιδιά.
0: Όχι, όχι.
1: Πες μας.
0: Βασίλη.
1: Πώς και δεν το ξέρεις αυτό?
3: Καταρχήν είναι μούφα αυτό. Όπως και τα ξύλινα πόδια και όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως είναι μούφα. Ναι. Είναι μούφα το κάλυπτρο που έχουν για το ένα μάτι.
1: Είναι για αντιπερισπασμό.
0: Όχι, είναι. Έχεις προσέξει ότι όταν κοιτάς το σκοτάδι, από φως σε σκοτάδι, θέλει λίγη ώρα για να προσαρμοστεί,
2: ναι,
0: το,
2: ναι,
0: μάτι,
2: σωστά,
0: σου.
2: Σωστά.
0: Οπότε επειδή κατεβαίνανε συχνά από το κατάστρωμα στα αμπάρια,
2: ναι,
0: είχαν καλυμμένο το ένα τους μάτι ώστε να έχει συνηθίσει το σκοτάδι. Οπότε με το που κατεβαίνουν από το φως το τίγκα σκοτεινό, κοιτούσαν από το άλλο μάτι. Ήταν το μάτι νυχτός και το μάτι ημέρας.
2: Το ένα μάτι ήταν με infrared.
0: Τι γελάς, το ένα ήταν υπέρυθρο.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το σκέφτηκες μόνος σου.
0: Google αρέτο.
1: Έχεις ρωτήσει ποτέ πειρατή?
0: Εννοείται, Google αρέτο.
2: Έχει λογική για αυτό που λέει ο Στάθης, νομίζω.
0: Εννοείται, έχει λογική. Εγώ δεν λέω τίποτα στην τύχη.
2: Όταν κατέβαινε στα μπάριξη, γύρναγε το.
0: Γύριζε το κάλυπτρο.
2: Το κάλυπτρο, άλλαζε μάτι.
0: Όχι, μόνο το σήκωνε.
2: Α, το σήκωνε απλά, ναι, εντάξει.

0: μαζί.
1: Σας έχω μία ερώτηση. Συγκαταλέγετε στις πιο χρήσιμες πληροφορίες που θα ακούσετε ποτέ στη ζωή σας?
2: Είναι πραγματικά χρήσιμη ή είναι φάση άχρηση πληροφορία?
3: Είναι πραγματικά ερώτηση.
1: Είναι φάση χρήσιμη.
2: Θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς.
1: Εννοείται ότι θα απαντήσετε.
2: Οκ, μάλιστα.
3: Για με μπάζερ ή το πετάμε έτσι?
1: Όχι, όχι, το πετάτε, το πετάτε, όποιος προλάβει. Ποιο είναι το μοναδικό σημείο του ανθρωπίνου σώματος που εγγεννηθείς έχει πάντα το ίδιο μέγεθος?
3: Εγγεννητής.
1: Και εγγεννηθείς.
4: Όχι. Εγγεννητής.
1: Εγγεννητής.
3: Εγγεννητής.
2: Ναι, εγγεννητής.
3: Έχει
2: το ίδιο μέγεθος.
1: Το ίδιο μέγεθος.
3: Τα αυτιά.
1: Όχι.
2: Όχι.
3: Τα μάτια.
1: Μπράβο, ρε Στάφη!
3: Αυτό έλειπε να μεγαλώνει τα μάτια
2: σου. Τα καλώνει. Δεν ξογίνει.
3: Θα μείνω σαν τα Powerpuff Girls που πέφτουν στον δρόμο.
1: Είσαι τη Μπραντ.

0: Μπατζ που ήταν οι αντίστοιχες Μπάρμπι όταν ήμασταν μικροί.
1: Μελανή, εμείς μεγαλώσαμε με Thundercats και Sport Billy.
0: Εντάξει, και εγώ έβλεπα.
2: Και ούλιδες και πες.
1: Ναι, και...
0: τα χελωνιτζάκια.
1: Ναι, εντάξει, χελωνιτζάκια.
2: Power
1: Rangers. Power Rangers.
0: Ακριβώς, Power Rangers. Εγώ, εγώ τα έχω προλάβει.
2: Σου έχω ένα που δεν θα το θυμάσαι.
1: Ποιο? Μάγε Μέλισσα.
2: Voltus 5.
1: Ναι, oh, ναι, ρε φίλε, ναι. Ναι.
0: Και
1: εγώ,
0: και
1: εγώ σου έχω ένα πολύ δυνατό, αν το θυμάσαι.
2: Voltron.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Silverhawks.
2: Silverhawks, εννοείται, που ήταν ο άλλος με την καραμπίνα.
1: Και στις απόλυτες φλωριές μου.
2: Ένας είναι με καραμπίνα. Ήτανε ο Silver Rider, αυτός που λες εσύ, που ήταν με την καραμπίνα που γινότανε αρκούδα.
1: Τα Silver Hawks ήταν
2: γεράκια του διαστήματος.
1: Και στις απόλυτες φλωριές μου έβλεπα και Candy Candy.
2: Εγώ ξέρεις τι έβλεπα. Αλλά μην το πεις πουθενά. Να μην είναι μεταξύ μας. Έβλεπα βαβουρό πατάτες, μια παρέα τρελή. Αχ, έλα και εσύ. Θα σ' αρέσει πολύ. Και άμα δεν σ' αρέσει, μίλε και αδιαφορείς. Θα φύγουμε εμείς. Αλλά ξέρεις γιατί ντρέπομαι. Γιατί ήταν στο τέλος από τα μικρά μου πόνι. Που σημαίνει ότι για να το δεις έπρεπε να δεις από τη βιντεοκασέτα όλα τα μικρά πόνι.
0: Παιδιά, παιδιά, παιδιά. Μπανάνες με πιτζάμες.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Αλήθεια. Μαρσουπιλαμί στο Alter.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν υπήρχε Alter.
0: Άρα,
1: break, break, break για να γκουγκλάρουμε να δούμε αυτά που λέει Μέλανη.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλον. Θέλω να πω κάτι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με το Good Vibes Only.
1: Oh, wow, wow, wow, wow. Ναι. Για πες.
0: Γιατί διαβάζω εδώ κάτι που λέει πως οι άνθρωποι που απολαμβάνουν να βοηθούν άλλους ή και να ξοδεύουν χρήματα για άλλους τείνουν να είναι λιγότερο αγχωμένοι και πιο χαρούμενοι.
1: Oh. Δυνατό.
0: Πολύ δυνατό.
2: Δηλαδή, άμα και... δεν έχεις λεφτά στην τσέπη σου που τα έχεις χαλάσει για άλλους.
0: Ναι, κοίτα, αυτό πήγα να πω, ότι το αγχωμένοι είναι λίγο σχετικό. Δε, μπορώ να δεχτώ σίγουρα
1: μπορεί
0: το
1: να είναι πιο χαρούμενοι, ναι, σίγουρα. Γιατί όταν κάνεις κάτι τέτοιο, σου προσφέρει μια έτσι, ευχαρίστηση, μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Σωστά.
1: Μια
0: σωστά.
1: Γαλήνη
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Οπότε νομίζω ότι πήρα το ρόλο σου σήμερα και είπα το good vibes.

0: Και όπως κάθομαι και ψάχνω θέματα για τη σημερινή εκπομπή, πέφτω στο συγκεκριμένο άρθρο και λέω αυτό είναι ό,τι πρέπει για το Στάθη. Νόμιζα ότι πήγες να μου πάρεις το κινητό και καλά για να δεις ποιο είναι το θέμα. Είναι για μερικά πράγματα που δεν έμαθες ποτέ για το Karate Kid.
1: Ναι. Δεν παίζει να μην τα ξέρω.
0: Στάνταρ. Καταρχήν, ποιος ήταν.
1: Στην ταινία 4, ποιο που σε κάνουνε.
0: Όχι, αλλά πριν πάρει το ρόλο ο Ραλφ Μάτσιο, ποιοι άλλοι ήταν υποψήφοι για το συγκεκριμένο ρόλο, αυτό το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Ο Σιλβέρ Σταλόνε.
0: Όχι, σιγά με τον Στάθης Ψάλτης. Όχι. Ο Σον Πεν και ο Τσάρλι Σιν. Αλλά λέει αρνήθηκαν να παίξουν το ρόλο. Στο πρωτότυπο λέει σενάριο του Karate Kid υπήρχαν άλλα δύο ξυλίκια που έτρωγε ο Ντάνιελ στο σχολείο από τον Τζόνι, ξέρεις, αλλά τα οποία λέει κόπηκαν. Και βέβαια ότι ο Πατ Μωρίτα δεν ήταν εξ αρχής η πρώτη επιλογή για το ρόλο του κύριου Μιγιάγκη. Και ποιος ήταν?
1: Να κάνει το Μιγιάγκη.
0: Ναι.
1: Περιάσω να δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω γιατί δεν το γράφει το άρθρο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Απίστευτο λέει το γεγονός ότι ο Ραλφ Μάτσιο έπαιζε το ρόλο ενός 13χρονου όταν 22 χρονών στην πραγματικότητα, ναι, έτσι. Ναι. Ο Τζόνι έχει ακόμα στην ντουλάπα του μπουφάν κομπρακάι που φόρεγε στην ταινία. Το τραγούδι You're the Best που έγινε διάσημο, ξέρεις, από την ταινία και τα λοιπά, ήταν, λέει, προοριζόταν για το Rocky 3. Φαντάζεσαι, δηλαδή, You're the best. Και βγαίνει στη Λεβέστη Σταλόνι. Και ότι ο Ραλφ Μάτσιο έχει κρατήσει, λέει, πάρα πολλά αναμνηστικά από την ταινία, όπως το μαντίλι αυτό που φορούσε, ξέρεις, στους αγώνες, το τρόπαιο. Ακόμα, λέει, και το αυτοκίνητο που έκανε το wax on, wax off.
1: Κράτησε το τρόπαιο γιατί δεν θα δει άλλο στη ζωή του.
0: Δεν έχει πει πολύ πιθανό.
1: Είμαστε Team John, να ξέρεις.
0: Και επίσης, λέει ο Ραλφ Μάτσιο, τι όνομα έδωσε στο παιδί του, στην πραγματικότητα δηλαδή.
1: Λαρούσο.
0: Όχι, Ντάνιελ. Ντάνιελ. Μέλανη δεν συμμετέχει, δεν την αφορά το θέμα. Είναι λογικό.
1: Μέλανη, τουλάχιστον έκατσες να δεις.
2: Τα έχω δει, αλλά τώρα ούτε ξέρω ποιος παίζει, ούτε θυμάμαι ονόματα, αλλά τα έχω δει.
1: Το κομπρακάι το είδες?
2: Όχι, δεν το είδα το κομπρακάι. Α! Μπορεί και να το είδα.
1: Άσε, Μέλανη, άστο. Πάμε σε διάλειμμα, δεν αντέχω.
0: Ναι.
3: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουνήσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και δεν ξέρω αν αφορά τόσο πολύ εμάς αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κανένας από εμάς νομίζω που πίνει ντεκαφέινε, σωστά?
1: Εγώ πίνω ντεκαφέινε.
0: Πίνεις?
1: Ναι.
2: Εγώ δεν πίνω.
1: Εγώ πίνω ντεκαφέινε εσπρέσο.
0: Εγώ το πιο πιθανό είναι να πιάνω ντεκαφέινε πριν από 20 χρόνια. Δεν θυμάμαι να έχω πιει δηλαδή πρόσφατα. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι εάν έχετε αναρωτηθεί πώς γίνεται ο καφές ντεκαφέινε, δηλαδή πώς αφαιρείται η καφέινη.
1: Πώς, όντως.
0: Ναι, είδες. Και εγώ αυτή την απορία είχα όταν είδα το άρθρο. Λέει λοιπόν ότι ο πρώτος ντεκαφεϊνέ καφές που αναπτύχθηκε ήταν από τον Λούντβιχ Ροσέλιους το 1903, ο οποίος, λέει, για να αφαιρέσει την καφεΐνη χρησιμοποιούσε βενζόλιο.
1: Wow. Χειρότερο
2: μου ακούγεται.
0: Ναι, το οποίο είναι βέβαια ένα καρκινογόνο έτσι συστατικό, οπότε δεν το θεωρείς και ασφαλή τρόπο να αφαιρεθεί η καφέινη,
2: ναι,
0: έτσι. Αργότερα όμως και με την εξέλιξη της τεχνολογίας και, τα λοιπά, χρησιμοποιήθηκαν οργανικοί διαλύτες. Είναι κάτι που το ξεκίνησε, λέει, κυρίως από ΗΠΑ και Καναδά, και είναι το Swiss Water Process. Αυτό, λέει, περνάει ένα πολύ ισχυρό διάλειμμα καφέ μέσω ενός φίλτρου άνθρακα για να αφαιρεθεί η καφεΐνη. Ήταν
2: καλύτερα να πιεις κανονικό καφέ, νομίζω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει και από άλλους.
2: Καλύτερα
0: ή να μην πιεις καθόλου,
2: ναι,
0: ή απλά πιες. Είναι όπως αυτά που λένε, ξέρω εγώ, τα αναψυκτικά light. Δηλαδή, μην πίνεις light, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να πιεις. Γιατί, ξέρω εγώ, έχει μέσα αντί για ζάχαρη, έχει ασπαρτάμι, η οποία ασπαρτάμι είναι.
2: Τίποτα. Δεν μας σώζει τίποτα, νομίζω.
0: Τίποτα.

0: για να μην ξεχνιόμαστε, παίρνω έτσι μόνη μου πάσα από τον εαυτό μου. Θα μπείτε στο Instagram, θα πατήσετε Μπούρμπουλι Θρέες, θα μας βρείτε, θα μας κάνετε ένα follow.
1: Ξέχασες να πεις, πατήστε την αναζήτηση.
0: Στην αναζήτηση, ναι, που θα το πατήσουν οι άνθρωποι.
2: http άνω κάτω τελεία, δύο κάθετη, www.μπουρμπουλίθρες.com.
0: Θα πατούσατε αν είχαμε site που δεν έχουμε. Ή αλλιώς, άμα θέλετε, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, γιατί έχουμε και Facebook, είμαστε τόσο μπροστά σαν εκπομπή.
2: Και εκεί θα μας στείλετε τη χορηγία σας.
1: Ναι.
2: Δεχόμαστε μπιτσόμπαρα. Τα παίρνουμε κοψοχρονιά.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίτρες έφτασε στο τέλος για σήμερα.
1: Ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Δίπλα μας η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Η φανταστική Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και φυσικά ο ένας και μοναδικός ηχολήπτης της κραδιάς μας. Τι είπα της κραδιάς μας,
3: Της κραδιάς μας.
2: Ο κραυγαλαίος Βασίλης Ινκόγνητος.
0: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλίτρες έφτασε στο τέλος.
2: Bye!

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιου Κορα 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν. Σε γραπτή δήλωση, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου σημειώνει ότι η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα της 26ης Αυγούστου. Τονίζει επίσης ότι η υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο κύριος Αντωνίου επισημαίνει πως η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κατάλληλης προεργασίας για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί. Ο ανασχηματισμός στον οποίο προέβει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης διατηρεί πλήρως τον κέντρο δεξιό προσανατολισμό της κυβέρνησης με κοινωνικό φιλελευθερισμό και σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος είπε επίσης ότι επελέγησαν πρόσωπα τα οποία στήριξαν από την αρχή την προσπάθεια του Προέδρου και τα οποία διαθέτουν εμπειρία από τη δημόσια και κοινωνική δράση. Αναφερόμενος στα μέλη της κυβέρνησης που αποχωρούν, είπε ότι προσέφεραν σημαντικό έργο και ο Πρόεδρος εξακολουθεί να τους θεωρεί πολύτιμους συνεργάτες, διευκρινίζοντας πως ένας ανασχηματισμός δεν συνεπάγεται αποτυχία των προσώπων που αντικαθίστανται. Ο κ. Παπαδόπουλος απέρριψε επικρίσεις περί καθυστέρησης αποφάσεις του Προέδρου, τονίζοντας ότι η συζήτηση για ανασχηματισμό δεν προήλθε από την κυβέρνηση αλλά από τη δημόσια σφαίρα και τα μέσα ενημέρωσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε επικεντρώθηκε το προηγούμενο διάστημα σε εξελίξεις στο Κυπριακό και στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 7. Στην θέση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διορίστηκε η Ευανθία Τσολάκη. Ο Χρήστος Σενέκης στη θέση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η Τίνα Παύλου στη θέση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και η Κλέα Παπαέλληνα στη θέση της Υφυπουργού Πολιτισμού. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον Ηλία Μυριάνθου σε Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, την Ειρήνη Πογιατζή, Επίτροπο του Πολίτη και τον Παναγιώτη Παλατέ, Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης και η τελετή των διορισμών θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη στις 9:30 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχές Αττικής. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα για να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται καθώς και σε καπνογόνα σημεία τα οποία ωστόσο έχουν μειωθεί. Με το πρώτο φως της μέρας στα εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρήψεις νερού προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Την ίδια ώρα ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα εξακολουθούν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων καθώς όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συγκαλέσει για σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν χθες βράδυ τρεις αποθήκες της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις της. Οι μεσολαβητές επιτυχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζει το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Χάρη στις εξελίξεις αυτές και ιδίως μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Προς το παρόν πάντως τα στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει.

0: Δύο συλλήψεις έγιναν από την αστυνομία μετά τον εντοπισμό πέραν των 2 κιλών κάναβης, καθώς επίσης και πέραν των 10.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση δύο πρόσωπα 51 και 47 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνόμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο κινείται σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας και οδηγείται από τον 51χρονο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης, συνολικού μειχτού βάρους 90 γραμμαρίων, ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο το οποίο περιείχε κάναβη. 51χρονος συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Ακολούθως, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν εντός του οχήματος τρία μαχαίρια. Ο 47χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα και τέθηκε υποκράτηση, ενώ ακολούθως διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ξηρή φυτική ύλη κάναβης συνολικού μειχτού βάρους 2 κιλών και 320 γραμμαρίων, ένας παστήρας με ίχνη κάναβης, χρηματικό ποσό ύψους 10.800 ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους. Πάνω από 100 οδηγοί καταγγέλθηκαν πανκύπρια χθες βράδυ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Από τους προληπτικούς ελέγχους αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 525 οχήματα και ελέγχθηκαν 681 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 106 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Έκταση 4 δεκαρίων με γεωργικές καλλιέργειες και χαμηλή αγριαβλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στους πρόποδες του δάσους Σταυροβουνίου στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγγλισίδων. Η πυρκαγιά που έθεσε σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσης προκλήθηκε κατά την εκτέλεση μελισσοκομικών εργασιών.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο τέος βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθος, διορίστηκε χθες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, αντικαθιστώντας την Αντωνία Θεοδοσίου. Ο Ηλίας Μυριάνθος διεκδίκησε το 1996 βουλευτική έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πάφου με την ΕΔΕΚ, αλλά δεν εκλέχθηκε. Ωστόσο, μετά το διορισμό του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου, στη θέση του Υπουργού Άμυνας στην κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη, έλαβε στις 5 Μαρτίου του 1998 θέση στη Βουλή ως πρώτος επιλαχών. Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 κέρδισε ξανά βουλευτική έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πάφου με το κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. Επανεξελέγει στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και ένας εκ των αντιπροέδρων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου. Ο Ηλίας Μυριάνθος γεννήθηκε στην Πάφο στις 5 Μαΐου του 1967. Είναι έγκαμος με την Αγγέλα Μωυσέως και έχουν δύο γιους.

Σπούδασε χρηματοοικονομικά και λογιστική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως εγκεκριμένος λογιστής ελεκτής. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων με γραπτή ανακοίνωση ενημερώνει ότι κατά την επιθεώρηση των εργασιών βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς διαπιστώθηκαν ζητήματα που αφορούν κυρίως στην ομαλότητα του οδοστρώματος. Ήδη, όπως ανακοινώνει, έχει ενημερωθεί γραπτός ο ανάδοχος και κλήθηκε να προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους και τις αναγκαίες διορθωτικές εργασίες που απαιτούνται. Ανακοινώνει παράλληλα ότι η νέα ανηφορική λωρίδα θα παραμείνει κλειστή στην κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και την εκτέλεση τυχόν διορθωτικών εργασιών που θα προκύψουν. Εξευτελιστικές χαρακτήρισε ο Μύρος Γιάνγκου, εκπρόσωπος των αμπελουργών, τις τιμές παραλαβής στα φιλιών που ανακοίνωσε ο ΣΟΔΑΠ. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ιδιαίτερα για φέτος που η παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω της ασθένειας του περουνόσπορου, οι αμπελουργοί ανέμεναν καλύτερες τιμές από τις προηγούμενες χρονιές. Ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε πως με βάση πληροφορίες του Μικρά Ινοποιία και κάποιες άλλες συνοβιομηχανίες αναμένεται ότι θα δώσουν ψηλότερες τιμές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ, οι τιμές παραλαβής στα φιλιών εσοδείας 2026 είναι για το μαύρο και το όφθαλμο στα 38 σεντ το κιλό, για το μαραθεύτικο 67 σεντ, ξυνιστέρι στα 43 σεντ και μαλάγα στα 48 σεντ. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στη φημισμένη παραλία του Coral Bay, καθώς η αμμουδιά φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στην αρχική της μορφή. Πενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η έντονη θαλάσσια δραστηριότητα και τα ρέματα είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία η άμμος να έχει υποχωρήσει και η παραλία να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Σήμερα η κατάσταση εμφανίζεται σχετικά βελτιωμένη, με την αμμουδιά να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και την παραλία να θυμίζει ξανά την εικόνα για την οποία είναι γνωστή και αγαπητή σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Ο Δήμος Ιεροκηπίας καλεί τους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας να ελέγξουν το σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Δήμου και εφόσον το όχημα ή αντικείμενό τους περιλαμβάνεται σε αυτό, να το μετακινήσουν εντός τριών ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεροκηπίας θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Η λίστα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Κηδεύεται αύριο στις 4 το απόγευμα η Λούλα Ζαμπιρίνη, εκπαιδευτικός και σύζυγος του επί σειρά ετών Δημοτικού Συμβούλου και Διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου Κενδέα Ζαμπιρίνη και μητέρα του νυν Δημοτικού Συμβούλου του ΔΥΣΥ Κώστα Ζαμπιρίνη, που απεβίωσε χθες, ηλικία 67 ετών. Η κηδεία θα γίνει στον Ιερό Νόπο στο Λουπαύλου και η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Πάφου στο Αναβαργός. Έκκληση της οικογένειας είναι, όπως αντί Στεφάνων, να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

0: Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟ ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα υπάρχει διακοπή υδροδότησης στο νέο χωριό. Η διακοπή επηρεάζει την οδό Γεωργίου Παρασκευά και η υδροδότηση αναμένεται να επανέλθει στις 2. Στη μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League ρίχνεται απόψε στις 8 Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμεσού φιλοξενείται από την Πραν Νορβηγίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Γεωργίας Λάμπρου στην Αγαπίνωρος 24 και της Αλεξάνδρας Πύρπα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 80. Στην Πόλη Χρυσοχούς θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη-ομίχλη κυρίως σε περιοχές στα νότιο-ανατολικά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και γύρω στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της αραιής ομίχλης και της χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες την Παρασκευή πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρία.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,3.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και

0: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 4 στο μικρόφωνο Γιώργος Αξιατέ. Στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρκιουρμαν. Σε γραπτή δήλωση ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου σημειώνει ότι η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρκιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου. Τονίζει επίσης ότι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Ο κ. Αντώνιο επισημαίνει πως η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κατάλληλης προεργασίας για την σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί. Η πιθανή σύγκληση νέας άτυπης συνάντησης 5-1 πριν τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες πρέπει να στηριχθεί σε ουσιαστική προετοιμασία ως προς τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και τις πτυχές ουσίας του Κυπριακού, υποστήριξε σε δηλώσεις του ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρκιουρμαν. Μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή, ο κύριος Έρκιουρμαν διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως επανέναρξη από το σημείο στο οποίο σταμάτησαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά. Υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδέχθηκε πρόταση του Γενικού Γραμματέα για αποναρκοθέτηση με αφετηρία της νεκρή ζώνη, αλλά ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την απέρριψε επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν αποδέχεται την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπέζι της συνάντησης 5-1 ως εκ του συμμετέχοντος, επικαλούμενος έλλειμμα εμπιστοσύνης των Τουρκοκυπρίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαίωμα βέτο που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί έξω από τα γραφεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών στη Λευκωσία όταν ομάδα κτηνοτρόφων έκλεισε την είσοδο με τα φορτηγά και τα αυτοκίνητά τους. Φορτηγά κτηνοτρόφων απέκλεισαν και το επαρχιακό κτηνιατρικό γραφείο της Λάρνακας. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται ότι δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται μετά τη θανάτωση των ζώων τους εξαιτίας του αυθόδους πυρετού. Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν, εκκρεμεί η πληρωμή 8 κτηνοτρόφων από τον Μάρτιο, οι οποίοι δεν έλαβαν ούτε ένα σέντ από την ημέρα που θανατώθηκαν τα ζώα τους. Αυτές οι περιπτώσεις αναλογούν στο 27% του συνόλου των εγωπροβάτων που θανατώθηκαν και στο 23% του συνόλου των βοηδών που θανατώθηκαν. Οι κτηνοτρόφοι διεμήνυσαν πως δεν πρόκειται να φύγουν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μέχρι να λάβουν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν. Ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Φίτος Νεοφίτου, κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί. Παράλληλα, 4 από τους κτηνοτρόφους οδηγήθηκαν στο τμήμα και κατηγορήθηκαν γραπτός. Ολοκληρώθηκε η υποβολή υποψηφιωτήτων για την Προεδρία της ΕΔΕΚ. 4 άτομα υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου στις 14 Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, στην μάχη της διεκδίκησης της Προεδρίας θα ριχθούν οι Κυριάκος Μαυρονικόλας, Μάριος Χανίδης, Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, Γιώργος Κουτούκης. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος θα διεξαχθούν στις 5 Σεπτεμβρίου. Κλειστό επί ώρες έμεινε το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ όταν εντοπίστηκε ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό επί του εδάφους του αεροδρομίου. Την ίδια ώρα άλλο αεροσκάφος Κάρκο που απογειώθηκε συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης το αεροσκάφος να υποστεί ζημιές και λίγο αργότερα προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο του Ανόβερου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, αμέσως το αεροδρόμιο της Λειψίας έκλεισε, ωστόσο δόθηκε άδεια σε αεροσκάφος Κάρκο της εταιρείας DHL να απογειωθεί. Το περιστατικό ερευνά η κρατική ασφάλεια της χώρας, ενώ οι αρχές εξετάζουν, όπως λένε, το σενάριο του σαμποτάζ. Την έντονη αντίδραση της τεχνίας ισότητα προκαλεί η πληροφόρηση ότι προκηρύχθηκαν οι προσφορές για την αγορά φορητών καμερών στις στολές των αστυνομικών. Σύμφωνα με τον Νίκολο Ιζίδη, αφορά την αγορά μόνο 1.000 καμερών. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος του αστυνομικού σώματος της τεχνίας ισότητα κατήγγειλε μιλώντας πως δεν υπάρχουν αρκετά γυλαίκα για όλους τους αστυνομικούς για να τοποθετηθούν πάνω τους οι κάμερες. Ο Νίκος Λοϊζίδης αναφέρθηκε και σε άλλα κενά που εντοπίζει.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ανησυχία προκαλεί στο τμήμα Αλιάς ο εντοπισμός ενός ακόμη νεκρού δελφινιού στις ακτές της Πάφου. Το δελφίνι εντοπίστηκε την Παρασκευή και ήταν το τέταρτο περιστατικό που καταγράφηκε το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για θηλυκό δελφίνι του είδους στενόριγχο, τα οποία εντοπίζονται σε μεγάλα βάθη. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η λειτουργός του τμήματος Αλιάς Μαρία Πιτσαλίδου τόνισε ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχουν ληφθεί δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις, όμως πρόσθεσε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αποτελέσματα για τις αιτίες θανάτου των δελφινιών. Η κυρία Πατσαλίδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι θάνατοι των δελφινιών να σχετίζονται με τις πολεμικές επιχειρήσεις και ασκήσεις που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Εξευτελιστικές χαρακτήρισε ο Μύρος Γιάνγκου, εκπρόσωπος των αμπελουργών, τις τιμές παραλαβής σταφυλιών που ανακοίνωσε ο ΣΟΔΑΠ. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ιδιαίτερα για φέτος που η παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω και της ασθένειας του περονόσπορου, οι αμπελουργοί ανέμεναν καλύτερες τιμές από τις προηγούμενες χρονιές. Ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε πως με βάση πληροφορίες του, μικρά ηνοπία και κάποιες άλλες συνοβιομηχανίες αναμένεται ότι θα δώσουν καλύτερες τιμές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ, οι τιμές παραλαβής σταφυλιών εσοδείας 2026 είναι για το μαύρο και όφθαλμο στα 38 σεντ το κιλό, το μαραθεύτικο 67 σεντ, το ξυνιστέρι στα 43 σεντ και η μαλάγα στα 48. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στη φημισμένη παραλία του Coral Bay, καθώς η αμμουδιά φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στην αρχική της μορφή. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η έντονη θαλάσσια δραστηριότητα και τα ρεύματα είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία η άμμος να έχει υποχωρήσει και η παραλία να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Η κατάσταση σήμερα εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, με την αμμουδιά να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και την παραλία να θυμίζει ξανά την εικόνα για την οποία είναι γνωστή και αγαπητή σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Ο Δήμος Ιεροκηπίας καλεί τους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ή ιδιωτικούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας.

0: ieroκηπία.org.cy. Κινδεύεται αύριο στις 4 το απόγευμα η Λούλα Ζαμπιρίνη, εκπαιδευτικός και σύζυγος του επί σειρά ετών Δημοτικού Συμβούλου και Διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου Κενδέα Ζαμπιρίνη και μητέρα του νυν Δημοτικού Συμβούλου του ΔΙΣΥ Κώστα Ζαμπιρίνη, που απεβίωσε χθες η ηλικία 67 ετών. Η κηδεία θα γίνει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου και η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο του Δήμου Πάφου στο Αναβαργός. Έκκληση της οικογένειας είναι, όπως αντί Στεφάνου, να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Στη μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League ρίχνεται απόψε στις 8 ο Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμεσού φιλοξενείται από την Μπραν Νορβηγίας. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Βαρναβίδου Σταυρούλα, Λάμπρου Γεωργία, που βρίσκεται στην Αγαπίνωρος 24, έναντι Φρουταρίας Κήπος της ΕΔΕΜ στην Πάφο, Πύρπα Αλεξάνδρα, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 80, απέναντι από το Ζορπά, δρόμος Λυκείου Κύκου Πάφου στην Πάφο, και Καλασίδης Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην Οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά την διάλυση της αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
3: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Μαχαίρι στην καρδιά ήσουνα εσύ. Εσύ που ήσουν όλη μου η ζωή.
4: Είμαι η Ναυσικά και ακούτε το νέο μου τραγούδι. Μαχαίρι στην καρδιά. Στο Κόσμος.
3: Μαχαίρι.

0: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Η ώρα είναι 6, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντε. Έντονες είναι οι διεργασίες που γίνονται από τα Ηνωμένα Έθνη για τις συγκλήσεις που υπάρχουν. Στόχος είναι αυτές να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί στην επόμενη διευρυμένη συνάντηση η επανέναρξη των συνομιλιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο συνταγματολόγος στην ομάδα του ΟΗΕ εργάζεται μαζί με τη γραμματεία του οργανισμού ώστε να επαναβεβαιωθούν οι συγκλήσεις, ωστόσο δεν παρευρίσκεται σε συναντήσεις στην Κύπρο. Συγκλήσεις πάνω σε πάρα πολλά θέματα υπάρχουν και εφόσον επαναβεβαιωθούν, εκτιμάται ότι η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί πάνω στα θέματα τα οποία απομένουν για να υπάρξει συνολικό τελικό αποτέλεσμα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Την ίδια ώρα η Τουρκία εμένει σε λύση δύο κρατών. Όσον αφορά τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη στις 26 Αυγούστου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει μια προεργασία για να προωθηθούν περισσότερο οι συζητήσεις. Άγνωστο παραμένει αν επίκειται κάποια συνάντηση τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ύπατη εκπρόσωπος της και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η κυρία Κάλλας θέτει την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί έξω από τα γραφεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών στη Λευκωσία όταν ομάδα κτηνοτρόφων έκλεισε την είσοδο με τα φορτηγά για τα αυτοκίνητά τους. Το ίδιο έγινε και στο επαρχιακό κτηνιατρικό γραφείο της Λάρνακας. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται ότι δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται μετά την θανάτωση των ζώων τους εξαιτίας του αυθόδους πυρετού. Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν, εκκρεμεί η πληρωμή 8 κτηνοτρόφων από τον Μάρτιο, οι οποίοι δεν έλαβαν ούτε ένα σέντα από την ημέρα που θανατώθηκαν τα ζώα τους. Αυτές οι περιπτώσεις αναλογούν στο 27% του συνόλου των εγωπροβάτων που θανατώθηκαν και στο 23% του συνόλου των βοοειδών. Οι κτηνοτρόφοι διεμήνυσαν πως δεν πρόκειται να φύγουν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μέχρι να λάβουν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν. Ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Φίτος Νεοφίτου, κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί. Παράλληλα, 4 από τους κτηνοτρόφους οδηγήθηκαν στο τμήμα και κατηγορήθηκαν γραπτώς. Σε 24 ώρη απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου θα κατέλθει το κυβερνητικό ορομίσιο προσωπικό σε περίπτωση που δεν δοθεί από την κυβέρνηση νέα πρόταση για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων. Το θέμα απασχόλησε κοινή συνεδρία τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν πέραν των 12.000 εργαζομένων στην κυβέρνηση, τον ΟΚΙΠ και τις σχολικές εφορίες. Σε δηλώσεις τους μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, οι επικεφαλείς των συνδικαλιστικών οργανώσεων είπαν πως οι εργαζόμενοι έχουν απορρίψει την πρόταση της κυβέρνησης, η οποία προνοεί μηδέν αυξήσεις για την τριετία 2025 με 2027. Τόνισαν πως δεν μπορούν να δεχθούν τη λογική των μηδενικών αυξήσεων από τη στιγμή που η οικονομία του τόπου έχει πολύ καλούς και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ολοκληρώθηκε η υποβολή υποψηφιότητων για την Προεδρία της ΕΔΕΚ. 4 άτομα υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου στις 14 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, στην μάχη της διεκδίκησης της Προεδρίας θα ρηχθούν οι Κυριάκος Μαυρονικόλας, Μάριος Χανίδης, Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ και Γιώργος Κουτούκης. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κινήματος θα διεξαχθούν στις 5 Σεπτεμβρίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην περιοχή της κοινότητας Μαραθούντα στην Πάφο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, ανταποκρίθηκαν 4 στελεχωμένα οχήματα της πυροσβεστικής με τις δυνάμεις να ενισχύονται από το τμήμα δασών και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα. Στις προσπάθειες συνέβαλαν και 4 πτυτικά μέσα πυρόσβεσης. Ανησυχία προκαλεί στο τμήμα αλληλείας ο εντοπισμός ενός ακόμη νεκρού δελφινιού στις ακτές της Πάφου. Το δελφίνι εντοπίστηκε την Παρασκευή και ήταν το 4ο περιστατικό που καταγράφηκε το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για θηλυκό δελφίνι του είδους στενόριγχο, τα οποία εντοπίζονται σε μεγάλα βάθη. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η λειτουργός του τμήματος αλληλείας Μαρία Πατσαλίδου τόνισε ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχουν ληφθεί δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις, όμως πρόσθεσε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αποτελέσματα για τις αιτίες θανάτου των δελφινιών. Η κυρία Πατσαλίδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι θάνατοι των δελφινιών να σχετίζονται με τις πολεμικές επιχειρήσεις και ασκήσεις που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Εξευτελιστικές χαρακτήρισε ο Μύρος Γιάνγκου, εκπρόσωπος των αμπελουργών, τις τιμές παραλαβής σταφυλιών που ανακοίνωσε ο ΣΟΔΑΠ. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ιδιαίτερα για φέτος που η παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω και της ασθένειας του περονόσπορου, οι αμπελουργοί ανέμεναν καλύτερες τιμές από τις προηγούμενες. Ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε πως με βάση πληροφορίες του, μικρά ηνοπία και κάποιες άλλες ηνοβιομηχανίες αναμένεται ότι θα δώσουν καλύτερες τιμές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ, οι τιμές παραλαβής σταφυλιών εσοδείας 2026 είναι για το μαύρο και όφθαλμο στα 38 σεντ το κιλό, το μαραθεύτικο 67 σεντ, το ξυνιστέρι στα 43 και για την μαλάγα 48 σεντ. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στη φημισμένη παραλία του Coral Bay, καθώς η αμμουδιά φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στην αρχική της μορφή. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω της έντονης θαλασσοταραχής και τα ρεύματα, είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία η άμμος να υποχωρήσει και η παραλία να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Σήμερα η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, με την αμμουδιά να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και την παραλία να θυμίζει ξανά την εικόνα για την οποία είναι γνωστή και αγαπητή σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Ο Δήμος Ιεροκηπίας καλεί τους ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας να ελέγξουν το σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Δήμου και εφόσον το όχημα ή αντικείμενό τους περιλαμβάνεται σε αυτό να το μετακινήσουν εντός 3 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεροκηπίας θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Η λίστα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ierokipia.org.cy. Κηδεύεται αύριο στις 4 το απόγευμα η Λούλα Ζαμπιρίνη, εκπαιδευτικός και σύζυγος του επί σειρά ετών Δημοτικού Συμβούλου και Διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου Κενδέα Ζαμπιρίνη και μητέρα του νυν Δημοτικού Συμβούλου του Δυσσή Κώστα Ζαμπιρίνη, η οποία απεβίωσε χθες σε ηλικία 67 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου και η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο.

0: Πύρπα Αλεξάνδρα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 80 απέναντι από το Ζορπά δρόμος Λυκείου Κύκου Πάφου στην Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά την διάλυση της αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Καλή σας νύχτα.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Εφάντεξη!

0: Τελεία.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo,

Τετάρτη σήμερα όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός σας, καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας πια, για τα καλά καλοκαιρινή θα πω, θερμή, ζεστή, καυτή, γεματικά καύσωνες περίοδο, εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Ο Ιορδάνης εδώ, ο Ιορδάνης αγαπητός εδώ, να το πω έτσι σωστά. Συγγνώμη, στραβοκατάπια, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, έχει απρόβλεπτα. Τι να κάνουμε. Τώρα, τι θέλω εγώ από εσάς. Θέλω να σας δώσω όλους αυτούς τους λόγους, οι οποίοι πραγματικά θα σας κάνουν να μείνετε κοντά μου. Μου κάνουν κάτι νοήματα εδώ, δεν έχω καταλάβει τι νοήματα είναι αυτά. Όλους αυτούς τους λόγους που θα μείνετε μαζί μου σήμερα στην εκπομπή. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι τώρα, ε? Αμέσως θα σας πω αμέσως τώρα. Throwback, θα σας θυμίσω ονομαστικές ερωτές και επαιτίους. Θα σας δώσω summer tips για το καλοκαίρι. Θα σας. Δεν θα σας τραγουδήσω. Ακούτε τα τραγούδια μου στο YouTube, δεν χρειάζεται. Έχουμε, τι άλλο έχουμε, παιδιά? Δεν μου κάνει νόημα. Α, κρύο ανέκδοτο έχουμε. Προτάσεις ταινιών από Netflix έχουμε το καλοκαίρι. Για να ενημερώνεστε για τα, έτσι, για τα καλά, τα εργάκια και τις σιρούλες. Και φυσικά μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες μεταδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είπα.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Όνα και στην Όνη. Δεν έχουμε πετύχει, έχουμε όμως σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμα το 1824, ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Μπράβο.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και θέλω να σας πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρατε, ότι ο ήλιος πιάνει ακόμα και όταν έχει συννεφιά. Πολύ σωστά τα ακούσατε. Μην παραλείπετε λοιπόν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας από τον ήλιο, ακόμα και αν έχει συννεφάκια. Είναι σχεδόν το ίδιο επικίνδυνη η ακτινοβολία και με συννεφιά.

τηλεφωνήσει. Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα To Be. Συγγνώμη παιδιά, αλλά το ανέκδοτο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ο Τζακ Νόρις είναι ο μόνος που τράβηξε χαρτί από το 21 και δεν κάηκε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μπογδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινάει η ελληνική διασκέδαση, οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: σταματήσαμε.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Βρισκόμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 3 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες, έτσι όπως έχουμε με πολύ προσοχή εγώ και η ομάδα μου επιλέξει. Σας έχουμε βάλει την ταινία Spirited Away, το αριστούργημα του Χαγιάο Μιαζάκι, με συγχωρείτε, και η μοναδική άνιμε ταινία που κέρδισε Όσκαρ ποτέ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, με ένα μικρό κορίτσι να βρίσκεται σε ένα μαγικό κόσμο γεμάτο παράξενα πλάσματα που πρέπει να βρει το θάρρος να σώσει τους γονείς της. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους που θεωρείται πλέον all time classic και πραγματικά αριστουργηματικό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για κάτι δύσκολο.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα είμαστε μαζί παρέα για δύο ολόκληρες ώρες όπου θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Και σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Νύχτα στα FM Summer Edition, για όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί και θα ακούσουμε παρέα τις καλύτερες ελληνικές κυκλοφορίες, αλλά και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Όνα και στην Όνη που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

Τέταρτο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1824 ο Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, όπου το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1973, δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ 55 τραυματίζονται. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής Don Led Zeppelin Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

τα καράβια, φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

0: Γεια σας, είμαι η Αμαρίλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου.

μπενατζάνι. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν γέννη.

0: וחנוכה.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: σου.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.